0: 7 ώρες και 11 μινούτους. Βουλεύω σε όλους καθόλου που φύγετε, έτσι έκανα σαμψίνη. Για στη τσιλίσσο να πιάσω να σε ρίτσο και να κατσίκω.
1: Ina, kama putsana ina samula rishile.